Ήταν κακάρους αυτά τα πικάνγκυζοι και παπί το Διός σας να θούμα πλάνης κουνα τα τσαρίνιου καντσίχνο που πάει παγώ ακούνα πάχκα θα ημάντα τα ήτα Διός τα μανιάς παπά υπομάκη για πιμιγκαρίσπα ήτα Διός κουιδάτσο, αγραδεσίδο παπί το Διός.